όμπολες οι λιπακοβάντε, φουρισιωμάντε, κίτζε. Τζάγκα μου σάφυρα δεκαβό, καλά κοιμό ταράι αραχή. Τζάγκα μου σάφυρα δεκαβό, καλά κοιμό ταράι αραχή. Κίσε μάλικα κάνω καρατά, ώρε κίσε κίτσαν με άια φασά. Κίσε μάλικα κάνω καρατά, ώρε κίσε κίτσαν με άια φασά. Κι αγιαβάμ αγέδε βεγάνε να νίντα σαμάια ραχή. Κι αγιαβάμ αγέδε βεγάνε να νίντα σαμάια ραχή. Τζάγκα μου σάφυρα δεκαβό, καλά κοιμό ταράι αραχή. Τζάγκα μου σάφυρα δεκαβό, καλά κοιμό ταράι αραχή. Τζόκουτσα καρνά εσώ καραλέ, να χιτώ φύρ πιτσατά βεγά. Τζόκουτσα καρνά εσώ καραλέ, να χιτώ φύρ πιτσατά